Melody και που κάτι όλοι και Ελλάδα ψιόν. Ένα φρέλο. Ρίστε ανεκού. 93.6. Paradise FM.

0: Πρόεδρας FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάδι. Σου φανταστικ. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.3.